0: παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
0: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

Κι τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: και τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου.
1: Η ώρα θα είναι 4:30.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

όμως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, laminate για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

μπορώ να σου χαρίσω εγώ. Κερά αν θες τον ήλιο, κερά αν θες τον ήλιο. Γιατί απόψε τραγουδώ στο ζωνιανό το σπήλιο. Α, μα σου λέω.

Τα μαύρα ρούχα φάνουνε όσοι έχουνε πιστόλι. Όσοι έχουνε πιστόλι, γι' αυτό και οι σταζόνιανα μαύρα φορούνε όλοι. Πυρ, πυρ καταβούληση γαμπρέ γαμωτή.

0: αφήστε με να τραγουδώ κι ανείς μη με μαλώνει. Κι ανείς μη με μαλώνει. Γιατί θα πάω να κρυφτώ στο σπήλιο του Σπεντόνι. Έλα με το ζαχαράκι να με ξεναγεί για μέσα. Ναι.
1: Δεν παίζουν με ίσους όρους. Έχω ξύλο και έχεις σίδερο.

300 άντρες των ΕΚΑΜ. Στην Κρήτη κατοικούνε. Στην Κρήτη κατοικούνε. Μα δεν προβλέ, πέντε ποτέ στα ζώνια να αναπούνε. Πάμε! Επανάσταση, μωρέ!

ταμάν. Μην τα ξεσκλά, πέρασε τέταζα στο μισεμό μου. Τάζα στο μισεμό μου. Δεν θέλω να επικρατεί, πέντω στο χήμα δυο μου. Τραζαθείτε μωρέ.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
7: Ήτα να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
6: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
7: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
6: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης.
6: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: Yeah.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
6: 97,2.
7: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-22-13.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
8: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.

0: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Το catering δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει να σχεδιάσεις πιάτα προσαρμοσμένα στη φιλοσοφία της κάθε εκδήλωσης που θα αντιπροσωπεύουν απόλυτα τον πελάτη σου. Οι πρώτες ύλες είναι η πρώτη και πιο σημαντική επιλογή. Χρειάζομαι έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου προσφέρει ποιότητα, ποικιλία και άριστη εξυπηρέτηση. Η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
2: Καλημέρα.
4: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα! Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
1: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
0: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
1: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
0: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
1: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
0: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
1: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
0: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
2: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
3: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
5: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Κι όταν στράφτηκε βροντά, εμείς καθόμαστε σπίτι. Δεν έχουμε και καμία καλή ραγή, την πίνουμε. Καλή σας μέρα, φίλε και φίλοι. Καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Έχει πάει η ώρα 10 και 12 πρώτα λεπτά. Τι να κάνουμε. Πριν ξεκινήσουμε, φίλε και φίλοι, για την επικαιρότητα όλη αυτή που μας ήρθε από χθες και μέχρι σήμερα, δυστυχώς δεν είναι και τόσο καλή. Να μου πεις, ρε Λατζάκη, πότε ήταν καλή? Σε αυτό έχετε δίκιο. Θέλω να πάω στην κυρία Ανθή. Ανθή, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Είναι από του Κοκκίνη. Μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: Γιώργο, σε παρακαλώ να το πεις το πρωί, σου έχουμε καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Ανθή. Και στο λέω λοιπόν για να τα ακούσουν, μάλλον να τα ακούσει. Τώρα ποιος θα τα ακούσει, δεν μου είπε. Φεγγάρι, λέει, ψάξε να τον βρεις και πες του να γυρίσει, να δει πως γκρεμιστήκανε τα όνειρα που είχε χτίσει. Να δει, λέει, πως γκρεμιστήκανε τα όνειρα που είχε χτίσει. Μη στενοχωριέσαι, Ανθή. Και οι πολυκατοικίες πέφτουν, αλλά ύστερα βγάζουμε καινούρια και πιο καλή. Λοιπόν, μη στενοχωριέσαι. Φίλε και φίλοι, πριν πάμε, όπως είπαμε, στη δημοσιογραφία, πάμε για μια σημαντική επαγγελματική εξέλιξη. Καταγράφεται για τον πρώην Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας, πρώην Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Αστέλιο Μαντζιώκας. Ο κύριος Μαντζιώκας αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή

0: ασφαγίας του όμιλου Αντένα. Μια ακόμη σημαντική επαγγελματική πορεία που ανοίγεται για τον αντιστράτηγο. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η οικογένεια και προσωπικά εδώ από το Ράδιο Χερσόνησος και τον Αντένα ως διαχειριστής αυτής της εύχεται στον αντιστράτηγο, στον Αστέριο Μαζιώκα, υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντά του. Καλημέρα και καλή σταδιοδρομία. Φίλε και φίλοι, χθες το βράδυ με ρώτησε ήταν ένας άθεος. Γιατί δεν κατεβαίνει, λέει, κάτω, Γιώργο, ο Θεός, να τον δούμε, να τον πιστέψουμε, ρε παιδί μου. Εγώ του απάντησα ότι κατέβηκε, αλλά το σταυρώσαμε. Καλημέρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα, φίλοι και φίλοι, εγκεφαλικά νεκρός στους 40χρονους φωτογράφους που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο. Εξετάζεται η δωρεάν οργάνων και την έδωσαν οι δικοί του. Κατέληξε. Μετά από παράσυση και η οικογένεια πήρε αυτή τη γενναία απόφαση.
1: Πολύτιμο δώρο ζωής από την οικογένεια του 42χρονου φωτογράφου μετά από μία εβδομάδα άνησης μάχης στην ΜΕΘ του Παγνή. Μέσα στον πόνο της απώλειας του πατέρα δύο παιδιών, οι δικοί του άνθρωποι προχωρούν σε δωρεά οργάνων, χαρίζοντας μία δεύτερη ευκαιρία σε συνανθρώπους μας. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον εγκεφαλικό θάνατο του 42χρονου δίνοντας το πράσινο φως για τη δωρεά. Οι νεφροί και το σηκώτη μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό και στο Ιπποκράτιο. Η καρδιά στο Ωνάσιο και στο Παγνί η κερατοειδής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα ξημερώματα της Πέμπτης.
2: Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου εκφράζει τα θερμότερα συλληπιτήρια στην οικογένεια του νέου αυτού ανθρώπου και ευχαριστεί για τη μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή μέσα από τη δωρεά οργάνων σε συνανθρώπους μας.
3: Δωρεά οργάνων θα σώσει κάποιον άλλον άνθρωπο ή πολλούς ανθρώπους.
4: Αν το άτομο ήταν σε τέτοια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να επανέλθει, πιστεύω μπορεί να την πάρει αυτή την απόφαση η οικογένειά του.
5: Αυτό ήταν καλό για να σωθεί και κάποιος άλλος. Είναι πολύ καλή σκέψη αυτή. Αλλά αυτό εξαρτάται και από τους γονείς.
1: Αυτό είναι το σημείο που έμελε να κοπεί το νήμα της ζωής του 42χρονου άνδρα την περασμένη Τετάρτη, στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Οδό Παπανδρέου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άτυχος πατέρας άφησε το παιδί του σε εξωσχολική δραστηριότητα και επιστρέφοντας πεζός αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος έπεσε πάνω του, εξφενδονίζοντάς τον στο οδόστρωμα. Μάρτυρες στο τραγικό περιστατικό η σύζυγος και το δεύτερο παιδί του με την τροχέα Ηρακλείου να συνεχίζει την προανάκριση για να αποσαφηνίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
6: Πρέπει να γίνεται δωρεάν οργάνων, να ζουν οι άνθρωποι. Να μην πεθαίνουν, να μην λιώνουν τα όργανα των ανθρώπων στο χώμα.
7: Κοιτάξτε, να δείτε, κάποιες φορές όταν ένας ασθενής έχει δοθεί από τους γιατρούς η κατάλληλη ενημέρωση στους συγγενείς ότι δεν θα ανακάμψει και πέφτει, ας πούμε, στο λεγόμενο κόμμα που λέμε, θεωρώ ότι είναι καλό να δωρίζονται στους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη, τα μοσχεύματα αργότερα ή οτιδήποτε άλλο είναι.
1: Η ανιδιοτελής προσφορά της οικογένειάς του θα χαρίσει ζωή σε ανθρώπους που περνούν το δικό τους Γολγοθά.
0: Πολύ καλά έκαναν, βέβαια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι. Είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι ένα συγκλονιστικό μήνυμα ανθρωπιάς και προσφοράς που επιλέγει να στείλει η οικογένειά του 40χρονου φωτογράφου από το Ηράκλειο. Έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του μετά από το σοβαρό τροχαίο. Με εγκατάλειψη που σημειώθηκε πριν από μια εβδομάδα στην Εθνική Αντιστάσεως. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η οικογένειά του φέρεται να έχει δώσει τη συγκατάθεση της στους γιατρούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνου. Και το έκαναν. Τα ακούσατε. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο αυτά, φίλες και φίλοι. έτσι να ξεσκάσουμε λιγάκι, έτσι δεν είναι? Και θέλω να πάμε, μην ξεχάσετε χθες τι σας είπα. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, έτσι να πάτε να ξεσκάσετε λιγάκι, είναι με τον Μαρουλί τον Πέτρο, με τον Μανουλιούδη στα Ιτάνια. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Αϊτανιών. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο, για αν θέλετε να κάνετε κάποια κράτηση, 69-82-13-20-53, επαναλαμβάνω, 69-82-13-20-53 στα Ιτάνια, κοντά μας είναι έτσι αλλιώς, έτσι να πάνε να διασκεδάσετε λιγάκι, είναι ο Μαρουλής και ο Μανολιουδάκης. Θα περάσετε ωραία. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι τους και μετά θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο, το δικό μας, και θα ακούσετε τι έχει να πει.

0: ψεύτικους όρκους δώσανε αυτά τα χίγη να λένε ψέματα τώρα, γίνεται να λένε ψεύτικους όρκους, γίνεται. Καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Ακούω διπλή τη φωνή μου, δεν ξέρω γιατί.
0: Τι ακούγεται, διπλή φωνή σου?
1: Ναι, δεν ξέρω, μπήκα στον ουρανό, γύρισα.
0: Λοιπόν, καταρχήν, πρόεδρε, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με το παιδί και έμαθα ότι ήταν πολύ καλό σου φίλος. Μιλάω για τον φωτογράφο που
1: εγώ
0: πέθανε.
1: Εγώ το ξέρω από μικρό παιδί, θέλω να συλληπιθείτε την οικογένειά του.
0: Και από εμάς, από το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Πραγματικά, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο συγχωρεμένος ο γιος μου, Γιώργο. Mm-hmm. Και καταλαβαίνω τον πόνο του φίλου μου του Μινά και της οικογένειας για αυτό το παιδί που έφυγε σάμπα. Θα πρέπει λοιπόν να αυστηροποιηθούν τα μέτρα και καλά κάνουν κάποιοι γιατροί που κάνουν ανανεώσεις διπλωμάτων να επανεξετάζουν πολύ σωστά όλους τους υποψήφιους προς ανανέωση δίπλωμα, διότι αποδεικνύεται ότι δυστυχώς στην Κρήτη δεν σέβονται και δεν ξέρουν ότι το τιμόνι είναι μόνο για να σε εξυπηρετεί.
0: Βέβαια.
1: Και από την άλλη πάντα είναι και φωνικό όργανο.
0: Πρέπει να προσέξουν τώρα και έχουν γίνει, πρώτα έχουν γίνει πάρα πολλά δυστυχήματα τώρα. Τι να σας πω, από αρχές του 26 μόνο από δικούς.
1: Ακούω τη φωνή μου διπλή.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Την ακούω διπλή και είναι και ενοχλητικό και δεν μπορώ να προσαρμοστώ.
0: Λοιπόν, σε κλείνω και ξαναπάρουν. Θα το ξαναπάρει. Εντάξει, σε κλείνω.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλοι και φίλοι. Το φτιάξαμε. Πρόεδρε, μας ακούς τώρα?
1: Τώρα σε ακούω, Γιώργο.
0: Μπράβο, και εγώ σε ακούω καλά.
1: Να βάλουμε τα πράγματα και τα θέματα σε μια σειρά.
0: Ναι.
1: Διότι δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά επικίνδυνα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή.
0: Καταρχήν, πρόεδρε, το ξέρεις ότι έγινε η οριστική απόφαση για τη δημιουργία προσωρινής δομής στις Μαλάδες, έτσι?
1: Όχι και στις Μαλάδες, στο κτίριο του Σκουλού,
0: ναι,
1: αλλά με μία διαφορά.
0: Ναι, πού είναι, εκεί δεν είναι.
1: Πριν βάλουμε το ηχητικό, δεν ξέρω αν το καταφέρω.
0: Το έχω το ηχητικό. Είναι αυτό το ηχητικό με τον Πλεύρη.
1: Και βέβαια.
0: Και λέει αυτά τα πράγματα.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό να τα βάλουμε σιγά-σιγά. Τότε ο Πλευρής έδειχνε πατριώτης,
0: ναι,
1: και γνώστης σε μία ομαδική εισβολή των οποιοδήποτε παρανόμως εισερχομένων στη χώρα μας. Από την άλλη μπάντα, μετά που πήρε την καρέκλα, γιατί αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι τηλεακροτές,
0: mm-hmm,
1: μετά που πήρε την καρέκλα και μετά από δεν μπορώ να πω ή δεν ξέρω το ποσό που έπεσε κάτω από το τραπέζι,
0: mm-hmm,
1: ξαφνικά έγινε ένα υποτακτικό πιόνι της καθεστωτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έλα όμως τώρα, Γιωργάκη μου, φίλε μου, που ο κόσμος δεν το ξέρει, ότι την Τετάρτη στις 17 του μηνός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ψήφισμα σε όλα τα κράτη με απόφαση των βουλευτών της Ευρωβουλής ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει τίποτα σχετικά με το μεταναστευτικό και ότι απαγορεύονται σε όλα τα κράτη να δέχονται λαθροεισβολής.
0: Ναι.
1: Απόφαση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, για να μαθαίνουν οι φίλοι μας, οι ακροατές μας, ότι καταψήφισαν οι μόνο αυτοί που δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν αυτή την φιλοσπλαχνία τους, ότι ξέρεις, εμείς τους αγαπάμε και να έρθουν στη χώρα μας και να έρθουν να αλλάξουν και το δημογραφικό, να τα αλλάξουν όλα.
0: Αυτό είπε.
1: Ναι, βέβαια, να ξέρετε ότι αυτά τα μαϊμούνια είναι στην αριστερά και στη σοσιαλιστική ιδεολογία των ψευτοαλληλέγγυων, οι οποίοι έχουν ιδρύσει και τις ΜΚΟ μαζί βέβαια και με τη δεξιά. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε Τετάρτη το νόμο που αποσκοπεί στην επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών,
0: mm-hmm,
1: που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στήριξη των κεντροδεξιών και ακροδεξιών πολιτικών ομάδων που έχουν κάνει την επιχείρηση που λέγεται ΜΚΟ. Και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Λοιπόν, στη φάση λοιπόν αυτή ο νόμος εγκρίθηκε με 418 ψήφους υπέρ, 218 κατά,
0: mm-hmm,
1: ενώ οι 30 αλληλέγγυοι ευρωβουλευτές και που δεν ήθελαν καν να συζητηθεί αυτό ανήκουν στους χώρους της αριστεράς και της σοσιαλιστικής ιδεολογίας.
0: Ναι, αλλά
1: μην πω καμιά άσχημη κουβέντα.
0: Όχι, να μην την πεις, αλλά πρόεδρε, αυτές οι εξελίξεις τώρα με το Υπουργού Μετανάστευσης θα πρόκειται για μια ελεγχόμενη, λέει, δομή προσωρινής φιλοξενίας. Αυτή θα είναι, και μιλάω για το 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μοιρών.
1: Στο κτίριο του Σκουλούδη.
0: Το Σκουλούδη, ναι.
1: Στο παλιό κτίριο του Σκουλούδη, το οποίο ο άνθρωπος είναι ιδιόκτητο. Δεν ξέρω πόσα εκατομμυριάκια το τάξαμε.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Ασφαλώς. Αλλά να πάθει ό,τι έπαθε και ο φίλος του Τσίπρα στα Χανιά,
0: ναι,
1: που τους έδωσε το ξενοδοχείο και στο τέλος του το αφήσανε για πει. Λοιπόν, για πει θα το βρει και ο κύριος Κουλούδης. Και εκτός αυτού, σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομική δύναμη που μπορεί να καλύψει αυτό το, δηλαδή θα κάνουν μία φυλακή, η οποία θα δέχεται αυτούς τους ανθρώπους μέσα, θα τους στέλνουν, προσέξτε, εκατομμύρια χρήματα για να τρώνε μέσω ειδικών βιομηχανιών που κάνουν τα έτοιμα φαγητά. Mm-hmm. Εντάξει, εκεί έχουμε να δώσουμε λεφτά. Και από την άλλη, Γιώργο, να μας πει ο λαλίστατος φιλοπατριώτης υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, γιατί περικόπτονται η διατροφή σε έφεδρους και νόμιμους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού και τους αναγκάζουν με 7 ευρώ. Ακούτε, 7 ευρώ. Ούτε το σουβλάκι και ένα νεράκι παίρνεις, αλλά πού να το βρούνε στη μέση της θάλασσας. Ότι θα πληρώνουν το φαγητό τους οι ίδιοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πολεμικό ναυτικό. Εδώ είναι τα εφτράπελα της κοινωνίας δικαίου σε εισαγωγικά, mm-hmm, της καθεστοκικής κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ένα μπάχαλο και δεν μπορούν καν να το συμμαζέψουν.
0: Τώρα, πρόεδρε,
1: και άκουσε χθες, Γιώργο, ναι, που έλεγες ότι ξεχάστε, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κάνω λάθος?
0: Ναι, αφού ήδη σου Μητσοτάκης είπε.
1: Εγώ λοιπόν θα σου δώσω την είδηση ότι από χθες όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συν οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι που παραιτήθηκαν, μπήκαν αμέσως σε προεκλογικό αγώνα να επισκέπτονται τις επαρχίες, να προσπαθούν να πείσουν τον Κοσμάκη να τους ψηφίσει, γιατί είναι σωτήρες, αλλά είναι σωτήρες μόνο για την τσέπη τους και όχι για το λαό. Και γιατί οι εκλογές, Γιώργο, το είπα, σημαδιακή ημέρα, 18 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά, Γιώργο, είναι πολύ σοβαρά.
0: Ναι, αλλά δηλαδή τώρα με αυτό που λέτε βγάζετε ψεύτη τον Πρωθυπουργό. Γιατί εχθές, όπως ακούσατε, βγάζετε ψεύτη τον Πρωθυπουργό. Γιατί είπε τέλειο.
1: Μα είναι και έχει πάρει και το Όσκαρ. Έχει πάρει και το Όσκαρ. Αν δεν τα ακούνε στην Νέα Δημοκρατία, να τους πω ξανά.
0: Ναι, αλλά δεν πάβει όμως να είναι Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1: Δυστυχώς,
0: πρόεδρε,
1: για τη χώρα.
0: Ναι, όχι δυστυχώς, εντάξει.
1: Δυστυχώς για τη χώρα.
0: Πρόεδρε, έδωσε. Τα ακούσατε. Τώρα μην με αυτό ανεβάσει την πίεση. Δεν έδωσε. Και περιμένουμε κι άλλα.
1: Τι έδωσε?
0: Κι άλλα. Αυτά που έδωσε. Αυτά.
1: Από πού, Γιώργο?
0: Δεν ξέρω πού θα δώσει. Από την τσέπη του. Ξέρω.
1: Γιώργο μου, ακριβώς την έκθεση. Έχεις διαβάσει? Γιατί μάλλον δεν διαβάζεις. Μάλλον δεν διαβάζεις.
0: Μάλλον εσύ δεν διαβάζεις. Μάλλον εσύ δεν διαβάζεις. Γιατί εγώ το έχω μπροστά μου.
1: Άκουδο,
0: λοιπόν. Το email λοιπόν, μα τι μου λες τώρα, δύο λεπτά. Εδώ μπροστά μου το έχω. Δεν μπορεί λοιπόν να μου λένε ψέματα και το βγάλαμε μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καρνέζη. Και είπαμε ότι περιμένουμε και άλλα.
1: Λοιπόν, για να σου δώσω να καταλάβεις, δίνουν άλλα για την τσέπη τους και ας σκεφτείς ότι η χθεσινή δήλωση του Στουρνάρα που λέει ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα φτάσουν ποτέ για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, και ζήτησα από τους πολίτες να δημιουργήσουν επαγγελματικά ταμεία και να πληρώνουν επιπλέον εισφορές. Καταλαβαίνεις σε τι πάτο έχει πάει η οικονομία, η οποία αυτή τη στιγμή παραπληροφορούν τον κόσμο. Και όταν σου λέω εγώ αυτό, δεν στο λέω έτσι, γιατί καμία ελπίδα, Γιώργο, μετά από 16 χρόνια οικονομικής καταστροφής λόγω μνημονίων, και ήδη η χώρα μας χρωστάει 40% περισσότερα και έχουμε το χαμηλότερο ΑΕΠ.
0: Συμφωνάμε.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνάμε. Συμφωνάμε σε αυτό.
1: Το 2115.
0: Συμφωνάω σε
1: δύο χρόνια.
0: Ναι, αλλά ο κουλουράς φωνάζει φρέσκα κουλούρια. Και σας λέω, πρόεδρε, μια αναλογία. Το έχω μπροστά μου. Δεν μπορεί τώρα να με βγάλετε ψεύτη. Δύο λεπτά να σας το ξαναδιαβάσω. Μπροστά μου το έχω το email. Και λέει, οι 7 μεγάλες αλλαγές για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες.
1: Ναι, ωραία. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν πέφτει η μεγαλύτερη κομπίνα.
0: Το κούρεμα δανείων 50% είναι λάθος. Προστασία πρώτης κατοικίας είναι λάθος.
1: Γιώργο.
0: Είναι ψέματα αυτά.
1: Όλα.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Θα το τεκμηριώσω. Το κούρεμα στην εφορία δεν ισχύει. Πρώτον, το ότι έκανε 72 δόσεις, έκανε μόνο για το 2023. Για το 2024, το 2025 δεν συμπεριλαμβάνεται στο νόμο αυτό.
0: Άρα λοιπόν από το 23 και έπειτα όσοι
1: μόνο
0: χρωστάνε...
1: Μόνο το 23.
0: Όσοι χρωστάνε, μήπως όμως...
1: Μόνο για το 23. Δεν έχει κάνει ρυθμίση ούτε για το 24, ούτε για το 25. Εδώ λοιπόν ρίχνει το τυράκι,
0: ναι,
1: για να τσιμπήσουν τα ποντικάκια.
0: Ναι, θα το κάνει όμως.
1: Τι?
0: Θα το κάνει και 24 και 25 και 22,
1: ναι,
0: και 20
1: θα το κάνει.
0: Περιμένουμε πρόεδρε, περιμένουμε.
1: Δεν θα είναι στην κυβέρνηση, Γιώργο. Ελληνικά μιλάω.
0: Τι δεν θα είναι στην κυβέρνηση?
1: Δεν θα είναι στην κυβέρνηση.

0: Εάν είναι, εγώ να τσακώνομαι μαζί σου. Γιατί γνωρίζω την αλήθεια. Και εσύ για τον ΑΒ λόγο. Μπορεί να έχει ιδεολογικά μία υποστήριξη σε ένα κόμμα.
1: Μα δεν είναι υποστήριξη. Μα στέλνουν τα. Μα δύο λεπτά, πρόεδρε. Μα στέλνουν τα email. Σα το διαβάζω και σα λέω το έχω μπροστά μου.
0: Να σου στείλω κι εγώ αύριο. Να βάλω έναν άνθρωπο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να στείλει ένα χαρτί ότι αύριο, κύριε Αλατσάκη, εάν χρωστάει ο σταθμός ή ο Γιώργος Αλατσάκης, χαρίζονται τα χρέη σας και σας δίνουμε και 30.000 ενίσχυση για να μπορείτε να φυτοδρήσετε.
1: Ναι, αν τυχόν το κάνουν αυτό, θα τους κάνω αγωγή. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να δούμε. Θα τους κάνω μένεις. Άμα είναι αυτά. Άμα είναι αυτά ψέματα.
0: Σε ποιο δικαστήριο θα το δικάσεις, Γιώργο?
1: Υπάρχουν δικαστήρια, πρόεδρε.
0: Πού?
1: Υπάρχουν.
0: Στην Ουγγάντα.
1: Όχι, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα. Όπως... Λοιπόν.
0: Να σοβαρευτούμε.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ, να σοβαρευτούμε λιγάκι.
0: Εντάξει. Γιώργο. Όταν αυτή τη στιγμή, Γιώργο.
1: Μισό λεπτό. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Θες να πεις μια καλημέρα στον πρόεδρε.
2: Καλημέρα, μόλις μπήκα στο στούντιο. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα, Γιώργο μου.
2: Σας άκουγα στο αυτοκίνητο.
0: 427 δισεκατομμύρια, Γιώργο μου. Και Γιώργο μου, έχει ανέβει το χρέος μας στο Δουνουτού. Που κατά τα άλλα ο κύριος Μητσοτάκης, ο έντιμος που δεν λέει ψέματα, αλλά και ο κύριος Τσίπρας, ο αρχιπροδότης, που λένε ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο.
1: Για σένα όλοι είναι προδότες.
0: Δεν έχουμε τίποτα. Και όμως, Γιώργο μου, ναι, την περασμένη Δευτέρα, ναι, καταθέσανε 6,5 δισεκατομμύρια από πληρωμή της δόσης των δανείων της χώρας. Εσύ, Γιώργο μου, πώς το εξηγείς?
1: Αυτά τα λεφτά δεν πρέπει να πληρωθούν κάποια στιγμή, πρόεδρε?
0: Όχι, όχι. Δεν χρωστάει η Ελλάδα τίποτα.
1: Α, δεν χρωστάει. Εντάξει. Μας χρωστάνε.
2: Συμφωνούμε μαζί σας, πρόεδρε. Η Ελλάδα δεν χρωστάει.
0: Πήραν από τη χώρα μας για να σηκωθεί η οικονομία της Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μας χρωστάνε τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές και το θάνατο που φέρανε τα χρόνια της κατοχής στη χώρα.
2: Μισό λεπτό, πρόεδρε, μισό λεπτό. Όταν ο Καραμαλής, ο δίθεν εθνάρχης, επέστρεψε και έκανε διαγραφή των χρεών της Γερμανίας προς τον ελλαδικό χώρο.
0: Τον βάλαν στη φυλακή τον Καραμαλή.
2: Μιλάω για τον γέρο τον Καραμαλή.
0: Για τον γέρο μιλάω.
2: Ναι, ωραία. Υπέγραψε όμως, υπέγραψε τη διαγραφή.
1: Η ερώτηση είναι, πρόεδρε, υπέγραψε? Αυτό ρωτάμε. Υπέγραψε.
0: Χωρίς απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί τότε ήταν Ελληνικό Κοινοβούλιο.
2: Άρα υπέγραψε.
1: Υπέγραψε, βέβαια.
0: Τώρα είναι,
1: βέβαια,
0: Κοινοβούλιο Απικίας.
1: Ναι, τότε ήταν, υπέγραψε. Λοιπόν, πρόεδρε, θέλω εδώ να σταματήσουμε. Θέλω να ακούσουμε το ηχητικό μήνυμα του Πλεύρη. Να δούμε.
0: Σας το στείλα,
1: να τα ακούσουμε.
0: Το μεγάλο ναι. Έλληνα.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Νοσοκομείο και θα λες στους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έφαγε. Πρέπει να περνάνε χειρότερα. Η ζωή τους, η κόλαση να φαντάζει παράδεισο σε αυτό το οποίο θα ζουν εδώ πέρα. Το μεταναστευτικό κατά την άποψη μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των σύνορων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των σύνορων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των σύνορων έχει νεκρούς. Πρώτο λόγο αυτό. Και δεύτερον, όσοι πλέον που είναι εδώ θα έχουν τη λογική των αντικινήτων. Όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να φας, δεν θα μπορείς να πεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο και θα λες στους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έφαγε. Πρέπει να περνάνε χειρότερα. Η ζωή τους, η κόλαση να φαντάζει...
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα ακούσατε. Αυτή είναι η φωνή του Υπουργού, του κύριου Πλεύρη. Πρέπει, λέει, να περνάνε χειρότερα. Αυτά έλεγε. Πρόεδρε, πώς το λες τώρα?
0: Ναι. Γιώργο μου, από τη στιγμή που πήρε Γιώργητας, μάλλον.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που το παλικαράκι αυτό, ο μπαμπάς του ήταν και εμπνευστής της Χρυσής Αυγής. Εντάξει. Και από τη στιγμή που έκατσε στην καρέκλα, και έγινε από πατριώτης.

0: είναι φιγούρα θεάτρουσιών. Τι θέλεις να λέει τώρα? Και να μας δείχνει, να μας κουνάει το δάχτυλο στο πρόσωπο και να λέει θα κόψετε το λαιμό σας και θα κάνουμε δομές, είτε το θέλετε είτε όχι, είτε δεν με ενδιαφέρει καμιά απόφαση του Δημάρχου Χερσονήσου, ναι, καμιά απόφαση της περιφέρειας, καμιά απόφαση, εγώ κάνω ό,τι γουστάρω.
1: Ναι, μήπως έχουν βάλει όμως το μαχαίρι στο λαιμό, πρόεδρε?
0: Το μαχαίρι να το βάλουν κάπου αλλού και όχι στο λαιμό.
1: Στο λαιμό, μάλλον για να λέει αυτές τις ειδήσεις.
0: Και αν θα πιάσουμε, να μάθουμε τι περιείχε ο νόμος περί άμυνας της χώρας σε περίπτωση ομαδικών αφήξεων στη χώρα μας, θα δείτε ότι και εκεί παράνομα έχουν αλλάξει το νόμο για την άμυνα της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Εάν τα ψάξα, εγώ τα έχω ψάξει από το πρωί.
1: Αυτό όμως, αυτό που θέλω να σας πω, πρόεδρε, είναι ότι ο Δήμαρχος του Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόβασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα αυτά, τα κυρίως περιβαλλοντικά. Δηλαδή τώρα αυτός, εάν τυχόν τη βγάλει την απόβαση, δεν πάει να φωνάζει ο Δήμαρχος? Το ίδιο που του κάνει.
0: Κοίταξε Γιώργο, κακά τα ψέματα. Εδώ θα δημιουργηθεί τόσο σοβαρό πρόβλημα.
1: Συμφωνώ.
0: Που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από τον τόπο τους με τις χίλιες δυο αιτίες που έχουν, αλλά με μία διαφορά. Έρχονται σε ένα ευρωπαϊκό κράτος που μπορεί η Ελλάδα να μην έχει αποικίες πουθενά, όπως τότε ας πούμε λέγαμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στην Περσία κτλ. Όμως αυτή τη στιγμή το μένος των ανθρώπων και η εκδικητικότητά τους για τα κράτη τα οποία εκμεταλλεύονται τον τόπο τους, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν με μίσος. Το μίσος αυτό όμως κρύβει από πίσω του και ένα άλλο κεφάλαιο που λέγεται θρήσκευμα. Εφόσον λοιπόν ο στόχος όλων των μουσουλμανικών κρατών με αρχηγό τον Ερντογκάν λέει θα εξυλαμίσουμε όλη την Ευρώπη, δηλαδή η ροή τους έχει ένα προσχεδιασμένο σχέδιο κατάληψης με τον α ή β τρόπο όλης των κρατών, των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά πάνω απ' όλα αυτοί θα κάνουν κουμάντο. Μην ξεχνάμε ότι προχθές 16χρονο παιδί, το οποίο ήταν προστατευόμενο το 16χρονο, νάρκωσε μια γυναίκα 42 χρονών, διάβασε το Κοράνι και την έσφαξε σαν το κοτόπουλο.
1: Ναι, ναι.
2: Το είδαμε αυτό.
0: Προσέξτε, εγώ δεν λέω αν αύριο δούμε να σφάζουν τον ελληνικό λαό σαν τα κοτόπουλα. Το θέμα είναι ότι η ίδια η πολιτεία μου έχει αφαιρέσει το δικαίωμα να αμυνθώ σε περίπτωση, προσέξτε, σε περίπτωση που μπουν στο σπίτι σας και σας απειλήσουν, εάν κάνετε το λάθος και έχετε μία καραμπίνα και βαρέσετε, κατηγορούμενοι δεν πάνε αυτοί. Κατηγορούμενος πας εσύ. Δηλαδή ο νόμος, ένα λεπτό να δω, να τον βρω γιατί τον έχω πάω κάπου.
2: Μα η αυτοδικία ισχύει για όλους.
0: Δεν προστατεύει, Γιώργο και Γιώργο, ναι, τον Έλληνα πολίτη.
1: Μα είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, η αυτοδικία ισχύει για όλους. Δεν είναι μόνο για αυτούς. Είναι σωστό αυτό να βγάζεις τώρα την καραμπίνα. Πού βρισκόμαστε? Ούτε στη ζούγκλα να είμαστε.
2: Έρχομαι τώρα εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έρχομαι τα σώματα του στρατού, αυτά τα σύγχρονα ΟΗΚ, όλοι αυτοί οι νταυραντισμένοι που προστατεύουν, που κάνουν, που ράνουν. Και έρχομαι και κάνω μία απλή ερώτηση. Γιατί λοιπόν αυτοί δεν αψηφούν το ελληνικό στρατιωτικό καθεστώς και να τους πάρουν φαλάκι, όχι να τους σκοτώσουν προς Θεού, να τους επιστρέψουν από εκεί που ήρθανε. Να μην επιτρέψουν την είσοδο.
0: Αυτό ορίζει ο νόμος.
2: Γιατί.
0: Το νόμο, Γιώργο, το ψήφισε προχτές η Ευρωβουλή. Και πόσο λοιπόν λένε οι κυβερνώντες και η αντιπολίτευση στην απικία που ζούμε, ότι εμείς ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να στείλω ο κύριος πρέπει να μου πει, θα ακολουθήσει την εντολή, την απόφαση του ψηφίσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17/6/2026. Ή εδώ κρύβονται πίσω συμφωνίες, μίζες, διατροφής, στρώματα, κουβερδούλες, φάρμακα, γιατροί και δεν συμμαζεύονται. Εδώ παίζεται ένα χοντρό οικονομικό παιχνίδι και έχουν μερτικό όσοι λένε ναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
2: Έχετε απόλυτο
1: δίκιο. Εγώ σου είχα πει και την άλλη φορά βέβαια ότι όποιος έχει το μαχαίρι έχει την πίτα. Εντάξει.
0: Ναι,
1: ποιοι θα πάρουν μεγάλο κομμάτι, ποιοι θα πάρουν μικρό. Εντάξει.
0: Μια διαφορά.
1: Ναι.
0: Το τραπέζι είναι η πλάτη του λαού.
1: Βέβαια.
0: Ο λαός λοιπόν μπορεί να βγάλει από την πλάτη του την πίτα και αν χρειαστεί να πάρει και το μαχαίρι. Αυτό όμως δεν σου το επιτρέπει. Σου λέει όπως έλεγε ο Τσίπρας. Θα κάνετε ό,τι κοιμάστε. Ψέματα είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια.
0: Ωραία. Και έρχομαι εγώ Γιώργο και σου λέω. Βλέπεις ξαφνικά δύο ανθρώπους οι οποίοι στην απόγνωσή τους μπαίνουν στο σπίτι σου, σου σκοτώνουν το σκυλάκι σου και μπαίνουν στο σπίτι σου για να κρατάρουν τη μαφλή, χρήματα και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εσύ στον κίνδυνο μην πάθει το παιδί σου τίποτα. Θα αμυνθείς. Θα παλέψεις. Τώρα αν τη γλιτώσεις είναι...
1: Αλλού παπά Ευαγγέλιο.
0: Πρόσεξε. Εάν όμως εσύ αμυνθείς με όπλο, θα πας στον κορδαλό εσύ και αυτοί θα κυκλοφοράνε στην γειτονιά σου ή μπορεί να τους βρεις να εγκατασταθούν και στο σπίτι σου. Και εκεί δεν έχεις δικαίωμα να τους βγάλεις, προσέξτε αυτό που λέω. Εκεί θα πρέπει να καταπιείς την αστυνομία, η αστυνομία δεν μπορεί να τους βγάλει. Σου λέει θα πας στα δικαστήρια, ότι μπήκανε παράνομα σπίτι σου, κάνανε καταλήψη του σπιτιού σου και από εκεί και πέρα λες, Θεέ μου βοήθαμε και ζήσε μάη μου να φας τριφύλι εάν θα βγάλει απόφαση στο δικαστήριο ότι εσύ είσαι ο νόμιμος κάτοχος της ιδιοκτησίας αυτής.
2: Οπότε πρόεδρε εκ των λεγόμενων σας, εάν εγώ σκοτώσω τον Πακιστανό, δεν ξέρω τι, που μπήκε μέσα στην οικία μου και τον εθάψω 10 μέτρα κάτω από τη γη, δεν θα τον ψάξει κανένας, διότι δεν τον ξέρει κανένας.
0: Μπράβο.
2: Διότι δεν έχει συγγενείς.
0: Το θέμα είναι να έχεις κουράγιο να σκάψει ένα τάπο
2: 10 μέτρα κάτω. Εγώ, όλοι οι Έλληνες, πρόεδρε.
0: Ναι,
2: προκειμένου, τουλάχιστον οι Έλληνες παλιά κοπής, γιατί τα σημερινά νιάτα της κακιάς ώρας, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους κάνουν και το τραπέζι, θα τους ανοίξουν και τα πόδια να τα πω χοντρά-χοντρά. Το θέμα είναι όμως ότι ναι, μεν απαγορεύεται η αυτοδικία. Το δεχόμαστε. Κανείς δεν θέλει το κακό κανενός. Αλλά εμένα θα μου πιάσει το κοπέλι μου, άσχετα ότι εγώ δεν έχω, ένας άλλος που έχει. Και θα τον αφήσω να περάσει και θα νοιαστώ εγώ για την αστυνομία αν θα με συλλάβει.
1: Και
2: αν είναι εμένα
1: Γιώργο,
2: να μου βιάσουν την κόρη ή το γιο.
1: Γιώργο, μισό λεπτό. Τι έγινε με την Αθήνα, όχι εχθές, προχθές με τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Ετσακωθήκανε, έφυγε.
2: Ξεχάστηκε.
1: Όχι. Έφυγε και πήγε και έφερε 4 άτομα και πλακώσανε όλα τα παιδιά που δουλεύανε στο απορριμματοφόρο στο ξύλο.
2: Ωραία.
1: Τότε πήγανε στο νοσοκομείο.
2: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις
0: αυτό
1: τίποτα.
0: Δεν είναι, Γιώργο,
1: ναι.
0: Αυτό λέγεται πτέσμα.
1: Έτσι, πτέσμα.
0: Νομικά. Η άλλη γυναίκα που μπήκε ο Σομαλός.
1: Μα το θέμα είναι αν είναι πτέσμα ή αν είναι κακούργημα, πρόεδρε. Εδώ κατασκοτώσανε τον άνθρωπο.
0: Κάτσε Γιώργο, εδώ μιλάμε τώρα. Για βιασμό. Για βιασμό, για τεκμηριωμένο βιασμό. Συνελήφθη από την αστυνομία. Πηγαίνοντας λοιπόν ο τύπος αυτός στον εισαγγελέα, τον άφησε ελεύθερο. Και είχε το θράσος την επόμενη να περάσει, να απειλήσει τη γυναίκα μέσα στο μαγαζί της και της λέει το βράδυ να με περιμένεις. Ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά αυτός είχε φύγει ήδη και η γυναίκα είναι τώρα 15 μέρες που ζει ανεφιάλτη.
2: Τότε με αναγκάζεται να πω, πρόεδρε, όχι εσείς, αυτή η κατάσταση. Μάλλον χρειαζόμαστε καινούργια Χρυσή Αυγή σε αυτόν τον τόπο.
0: Κοίταξε Γιώργο.
2: Αλλά όχι, όχι τη Χρυσή Αυγή που είναι μέσα στις φυλακές.
0: Εγώ δεν θα το πω έτσι. Εγώ απλά θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή των ακροατών αυτή τη στιγμή. Γιατί προηγουμένως ο Αλωτάκης είπε ότι τον πήρε ένας άνθρωπος και του είπε αυτή τη λέξη. Και καλά το απάντησε ο Γιώργος. Ότι κατέβηκε αλλά το σταυρώσαμε. Εγώ λοιπόν θέλω να απαντήσω στον κόσμο που μας ακούει ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε μια Χρυσή Αυγή. Αυτή τη στιγμή θέλουμε την αξιοπρέπειά μας, θέλουμε το κράτος μας ως έθνος.
1: Μα ποια αξιοπρέπεια, πρόεδρε, που μας την πήρανε με τόσους κόσμους και
0: θέλουν. Εγώ τα λέω.
1: Μας την πήρανε. Ποια αξιοπρέπεια.
0: Δεν τα λέω μόνο μέσα μου, τα λέω και στον αέρα, τα γράφω κιόλας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει οι Έλληνες να καταλάβουν ότι πρέπει, δεν με ενδιαφέρει αν νομίζουν ότι υπάρχει ιδεολογία σε κόμματα κτλ. Εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Αυτό που εγώ πιστεύω και αυτό που εγώ 52 χρόνια κάνω το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, ότι δεν υπάρχει στο παρόν ο πολιτικό σύστημα. Ούτε ένας, μα ούτε ένας που να υπηρετεί τη χώρα. Mm-hmm. Την Ελλάδα, να το πω έτσι, όλοι είναι υποταγμένοι κάτω από την ευρωπαϊκή συμμορία και τις εντολές της. Από την άλλη μπάντα, έχουν κάνει τη χώρα μας το πειραματόζω σε πάρα πολλά θέματα. Mm-hmm. Όπως είναι το πολιτιστικό, το δημογραφικό, υγείας, κομπίνες, μίζες, εμβόλια, δια όλη τριβόλη. Λοιπόν, και από την άλλη δυστυχώς έχει αποδείξει ότι η τρομοκρατία στον εγκέφαλο των Ελλήνων έχει φυτευτεί και ο Έλληνας αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι ο πιο δειλός λαός παγκοσμίως, διότι έχει ανοχή και ταυτόχρονα, Γιώργο, είναι συνένοχος του εγκλήματος, του πολιτικού, του πολιτιστικού, του κοινωνικού, τα πάντα. Ο Έλληνας.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, επειδή έχω κι άλλες και άλλη επικαιρότητα να βγάλω στον αέρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Τα πούμε για τα
1: λιοντάρια,
0: ένα λεπτό.
1: Α, ναι, συγγνώμη.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, τι γίνεται με τα λιοντάρια τώρα? Καταρχήν, πρόεδρε, μισό λεπτό. Τα λιοντάρια είναι τα αυθεντικά αυτά που βλέπουμε?
0: Αυτά είναι τα αυθεντικά, ναι, που υπήρχαν,
1: ναι,
0: με το άγαλμα του Ποσειδώνα. Και από κάτω, αν δεις, υπάρχει, και αν δεν έχει μπει κανείς σας, αλλά εγώ μια φορά έκανα το την Κουταμάρα και κατέβηγα και μετά...
1: Μιλάμε για το μουσείο, μιλάμε για το μουσείο.
0: Όχι, άκουδο. Η αρχαιολογία πολλές φορές επιχείρησε να αφαιρέσει τα λιοντάρια για να τα φυλάξει, δήθεν για προστασία, στο Μουσείο Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Τα λιοντάρια όμως αυτά, επειδή οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι που επιχείρησαν, όπως βγάλανε τα μάρμαρα του Παρθενώνα, mm-hmm, οι ίδιοι λοιπόν κατέστρεψαν τη δομή των λιονταριών και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά έρχεται στη συνέχεια ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά δεν θυμάμαι να σου πω τώρα ποιος ήταν δήμαρχος, mm-hmm, πριν 35-40
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Κοπέλη ήμουνα, λοιπόν. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμος, ενώ εκεί υπάρχει το μεγάλο υδραγωγείο που τότε οι ενετοί έφερναν το νερό από το Γιούχτα, να βάλουν σωλήνες και να βάζουν το ακατάλληλο νερό να βγαίνει από το στόμα των λιονταριών, φυτεύοντας μέσα στο στόμα, προσέξτε αυτό που λέω,
1: ναι,
0: σωλήνες, καταστρέφοντας το εσωτερικό του μεγάλου του καλλιτέχνη που το φτιάξε, του Φραζέσκου, του Μοροζίνη. Mm-hmm. Και από τότε αυτό το μνημείο έχει υποστεί μεγάλες φθορές,
1: ναι,
0: από τους ίδιους τους κρατικούς φορείς, παύλα ανευθυνοϋπεύθυνους.
1: Μπράβο. Τώρα, πρόεδρε, με δύο λόγια για να καταλάβει ο κόσμος. Τα λιοντάρια αυτά που ξέρουμε που βρίσκονται στα λιοντάρια, αυτά, ναι, που βλέπουμε είναι τα αυθεντικά?
0: Κατά 70%.
2: Όχι, πρόεδρε.
1: Γιατί εμείς γνωρίζουμε,
2: πάμε λίγο,
1: γνωρίζουμε πάμε ότι, λίγο, ότι πάμε. Είναι στο στις Καμάρες ή στο μουσείο, στο υπόγειο.
2: Στο υπόγειο είναι μαζί με τον θρόνο του Μίνωα. Από την
1: αυτό γνωρίζουμε.
2: Το 2005 πήγε 1,5
1: μήνα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, ναι, Γιώργο, να ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, πρόεδρε.
1: Ναι, ναι, ναι, σας ακούμε.
0: Μία διαφορά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα, κανένα μα κανένα σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ότι τα λιοντάρια που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εκεί είναι ακριβές αντίγραφα των πρωτοτύπων τα οποία φυλάσσονται ή, να το πω έτσι απλά, μπορεί να έχουν στολίσει κάποια βίλα είτε στο Μαρόκο, είτε στην Αγγλία, είτε οπουδήποτε. Κανείς όμως δεν μπορεί να βεβαιώσει αυτό το πράγμα, γιατί όσοι το έψαξαν ή ξαφνικά αγόρασαν οικόπεδα, καταλαβαίνετε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ή απλά πρέπει να το σανό που ταΐζουν τόσα χρόνια τον ελληνικό λαό, mm-hmm, έχει και άλλα ευεργετήματα, παθαίνεις άνοια, παθαίνεις το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω κατά 99% η δική μου άποψη είναι ότι τα λεοντάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Μεϊντάνι,
1: ναι,
0: κατά 90% είναι αντίγραφα. Και εκτός αυτού, το άγαλμα του Ποσειδώνα που το είχε φτιάξει ο Φραζές ο Μοροζίνη για να δείξει τον πολιτισμό των Ενετών πριν η Κρήτη πέσει στα χέρια των Τούρκων,
1: mm-hmm,
0: ότι συμβόλιζε τον πολιτισμό με το θεό του Ποσειδώνα, που και οι Έλληνες τότε πιστεύανε, ας πούμε, στο Ποσειδώνα, στο Δίας.
1: Πάντως είπατε ένα ποσοστό μεγάλο, πρόεδρε, ένα 90% είναι ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα κλείσουμε με αυτό και θα σας αποδεσμεύσω, πρόεδρε. Το 2005 κλείνει για 2 μήνες τα λιοντάρια. Δεν είχες ούτε καν οπτική επαφή. Αστυνομευόταν. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Όταν μετά από 2 μήνες, εν καιρό σχεδόν παρακόβιτ, όταν μετά από 2 μήνες απελευθέρωσαν το όλο σκηνικό, είδαμε ωραία λιοντάρια, τα οποία δήθεν είναι ραφιναρισμένα, είναι φτιαγμένα, είναι καθαρισμένα, είναι λουστραρισμένα. Οπότε από αυτόν...
0: Σε μένα 55 χρονών.
2: Δεν είστε 55, είστε γύρω στα 45, πόσο ξέρω, αλλά αφήστε το αυτό.
1: Το θέμα εκεί είναι.
2: Το θέμα είναι ότι...
0: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι, το θέμα όμως, εγώ τα έζησα γιατί ζούσα εκεί, μετά βλέπα με τα μάτια μου και γινότανε. Δηλαδή πήγαινα με συγχωρείτε με την κοπελιά, δεν πήγα να πω άλλη λέξη αλλά το μετάνιωσα, και έπινα καφέ εκεί σε μια από τις καφετέριες που ήταν ούκο λίγες εκείνη την εποχή στην πλατεία Καλέργων, όπως είναι το γνωστό όνομα, και όχι λιοντάρια. Λιοντάρια τα λέμε εμείς.
1: Τελείωνε, Γιώργο.
0: Εγώ το ξέρω με Ιτάνη.
1: Γρήγορα, ναι, δεν έχουμε ώρα.
2: Το θέμα είναι λοιπόν ότι μέσα σε 2 μήνες εμείς είδαμε καινούργια λιοντάρια που δεν τα γνωρίζαμε, τα οποία ήταν πανομοιότυπα με αυτά που αφαίρεσαν και τα οποία σας λέω υπεύθυνα, και όποιος είναι αρμόδιος να βγει τώρα στον αέρα να μου πει ότι... λες ανοησίες, Καρνέζη. Λοιπόν, όπως
1: λοιπόν,
2: ο θρόνος του Μίνωα στην Κνωσό εδώ και 30-40 χρόνια είναι κλεισμένο στα υπόγεια του Μουσείου Ηρακλείου, και αυτό είναι ρέπλικα, ψεύτικο δηλαδή, που βλέπουν οι τουρίστες.
0: Και δεν καθόταν ο Μίνωας, να έχεις υπόψη εκεί. Καθόταν η Βασίλισσα.
2: Όποιος και να καθόταν.
0: Αυτό είναι ξύλινος.
2: Ναι, όποιος και να καθόταν.
1: Δεν είναι το θέμα μας.
2: Λοιπόν, αυτός ο θρόνος μαζί με τα λιονταράκια είναι στα υπόγεια του μουσείου. Και ουέ και αλίμονο στον κακομύρη τον πολίτη που θα πάει στις αποθήκες. Δεν μπαίνει μέσα. Με καλάζνικο αυτόν βγάζουν έξω.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάς για τις αποθήκες, επειδή ο πατέρας μου δούλευε, ήταν πολύ καλός αγκιοπλάστης και γνώριζε τα μυστικά εκεί. Πιτσιρικάς είχα επισκεφτεί εγώ τα υπόγεια, αλλά όταν έφυγα μου λένε, είδες τίποτα? Πρέπει να ήμουν 12-13 χρονών. Λέω, όχι. Μπράβο Γιώργο μου, μπράβο αγόρι μου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: πόσα λεφτά, λεφτά σου δώσανε για να πεις το όχι αυτό?
0: Όχι, ο πατέρας μου πρόσεξε, δεν είδες τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι το παρασκήνιο, οι παρακρατικοί μηχανισμοί,
1: mm-hmm,
0: που από την άλλη μπάντα, εάν ας πούμε βρεθούν 10, 15, 30, 5.000 δημοσιογράφοι να αρχίσουν να τα σκαλίζουν, όπως έγινε και με την εκπομπή το χιλιοστό στο Sky, που εγώ τους δίνω πολλά συγχαρητήρια, και ξεβρακώσανε καταστάσεις και την προδοσία και του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, θα πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι υπάρχουν πολλά χαντάκια για να μας δεχτούν μέσα.
1: Λοιπόν, Πρόεδρε, δυστυχώς θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχουμε. Γιώργο, δεν έχουμε άλλη ώρα τώρα.
2: Αυτό είπε.
1: Εντάξει, δεν μπορεί.
2: Όχι. Εννοώ το επεισόδιο αυτό συνεχίζεται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες, πλέον από εβδομάδα πρώτα ο Θεός
0: λοιπόν,
2: να μας έχει καλά.
0: Θα σας πω και μια είδηση.
1: Πες τη.
0: Έτσι επειδή θέλω εσύ.
1: Εάν είναι καλή θα μας την πεις.
0: Και βέβαια.
1: Ναι, για πες μας.
0: Πολύ καλή. Απλά μπορεί να ξεκινήσει και η εκπομπή σου σε 9 η ώρα το πρωί. Δηλαδή την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Πρώτα ο Θεός, να έχω την υγειά μου, θα βρίσκομαι ζωντανά στο σπίτι.
2: Εφτά θα ξεχάσετε.
1: Ναι, αυτό το ξέρουμε. Τώρα έχει πολύ καιρό.
0: Πάρτε τα βόρ. Πάρτε, όχι
1: τσικουδιά. Ξέρεις, μην του λες για τσικουδιά, γιατί τρελαίνε. Εγώ την άλλη φορά που πήγα στο σπίτι του, μου βάλε μια. Η δεύτερη θα μείνει εδώ, λέει. Λοιπόν, Πρόεδρε.
0: Από εκεί και πέρα θα έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα να ξεφυλίσουμε πολλά θέματα και να αναλύσουμε πολλά κεφάλαια που χρόνια λέει κρατάει αυτή η κολόνια που θέλουν για τον αλφαβήτα λόγο να είμαστε συνένοχοι, να έχουμε αναρχή στις βρωμιές τις κρατικές.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Πρόεδρε, καλημέρα. Τα λέμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Χαιρετισμούς στη Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
2: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Χίλια δίκια έχει. Το θέμα δεν είναι που θα τα βρει, γιατί μπορεί να τα βρει.
1: Καμιά φορά με νευριάζει, ρε παιδί μου.
2: Όχι, δεν σε νευριάζει. Απλά εσύ είσαι του fast forward. Δηλαδή είσαι του τρέχα. Τρέχα στο άλλο θέμα, τρέχα στο άλλο θέμα.
1: Μα δεν μπορούμε τώρα να έχουμε τώρα ο κόσμος. Θα δει τα μηνύματα που μου έχουν στείλει τώρα. Λοιπόν, πρέπει το κάθε ένα θέμα πρέπει να φεύγει γρήγορα. Να το λέμε λίγο λαϊκά, να το καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Αυτό είπα στον Πρόεδρο, συνεχίζεται. Δηλαδή αυτή η ιστορία δεν τελείωσε σε αυτή την εκπομπή. Θα τη συνεχίσουμε.
1: Εντάξει. Δεν μπορούμε λοιπόν τώρα. Είναι από τις...
2: Ξέρεις τι, δεν γίνεται από τους μαύρους αράπηδες του ταμ ταμ ταμ να πεταγόμαστε στα λιοντάρια.
1: Είναι από τις 10 και 4 στον αέρα. Και είναι 11 και 5 ο κόσμος. Έχουμε και άλλες ειδήσεις να πούμε. Δεν είναι μόνο αυτά. Αλλά αυτά που έπρεπε να πούμε, έπρεπε να τα πούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να πάμε γρήγορα. 200 χρυσές λίρες άρπαξαν οι υπάλληλοι από τους ΔΔΕ, τους έκανε από μια ηλικιωμένη. Πάμε να ακούσουμε.
3: Η οποία χάθηκε, γιατί μιλάμε για περιουσία.
4: Όσον αφορά τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, σε εισαγωγικά βέβαια, όλο άνοιξε θεία, είμαστε μισό εκατομμύριο ευρώ σχεδόν.
3: Μισό εκατομμύριο ευρώ.
4: Ναι, διότι στη μία περίπτωση κατάφεραν να πάρουν 200 χρυσές λίρες από μία 85χρονη, την οποία ο άνθρωπος που την πήρε τηλέφωνο και εμφανίστηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ, την τρομοκράτησε ότι θα καούν τα πάντα μέσα στο σπίτι. Κυρίως όμως αυτά που θα καούν είναι ό,τι χρυσό διαθέτει, τα χαρτονομίσματα και ό,τι πολύτιμο αντικείμενο. Όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στο σπίτι, θα σωθούν, αλλά αυτά κινδυνεύουν να από καλώς τη διαρροή του ρεύματος. Και βεβαίως τα έδωσε. Είναι δύο οι περιπτώσεις, το τμήμα όμως εγκλημάτων κατά ίδιου.
1: Καλά, είναι το λέμε συνέχεια. Ναι. Το λέμε τα ραδιόφωνα, το λέμε στις τηλεοράσεις.
2: Να σου πω κάτι.
1: Για πού τις είχε, ρε παιδί, 200, πω... μισό εκατομμύριο ευρώ. Πού τα είχε.
2: Θες να ανακατευτούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Εδώ υπάρχει μια γυναίκα η οποία ελαφρύ το χώμα που την έχει και πα και είναι λανθασμένη η έκφραση, η οποία. Μέχρι και τώρα από τους τοίχους του σπιτιού τους βγάζει 5.000.
1: Από τους τοίχους.
2: Ναι. Από τους τοίχους, ξέρεις. Τα πρώτα σπιτιά στη μεγάλη
1: Ελλάδα. Είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. 200 χρυσές λίρες.
2: 200.
1: Πόνο Αγία μου. Τέλος πάντων.
2: Γιώργο, ξέρεις τι γίνεται στην Αλικαρνασσό.
1: Ναι.
2: Από κάτω. Δεν έχεις ιδέα. Εγώ λοιπόν.
1: Εντάξει, επειδή είσαι από εκεί πέρα, ξέρεις από τον παπά σου,
2: λοιπόν,
1: από τη μαμά σου.
2: Είμαι βέρος Αλικαρνασσώτης.
1: Ναι.
2: Καλό να μην μιλήσω γιατί θα είναι πολλά πονηρά αυτιά και θα τρέξουν.
1: Εντάξει, πολύ σωστά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε τελειώσει. Θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου έχουμε το Μαρουλί και το Μανουλιούδη στα Ιτάνια. Το κάνει ένα κριτικό γλέντι που θα περάσετε όλοι καλά. Η είσοδος είναι 3 ευρώ. Είναι στα Ιτάνια, είναι κοντά μας από εδώ πέρα, έτσι, στο καρτέρο από πάνω.
2: Και ένας μεγάλος Άγιος που γιορτάζει σήμερα.
1: Σήμερα.
2: Ναι, ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος.
1: Ο Ιούδας.
2: Ναι, είναι ο προστάτης των ανέργων.
1: Ναι.
2: Η ιστορία, η θρησκευτική ιστορία λέει όταν έχεις ανάγκη από εργασία και δεν μπορείς να βρεις.
1: Πίστεψε στον Ιούδα.
2: Όχι. Κάνε μία παράκληση σε αυτόν τον Άγιο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και επειδή η μισή Ελλάδα δεν δουλεύει, και αφήστε τώρα το ότι έχει πέσει η ανεργία στο κάτω της 100, τίποτα δεν έχει πέσει. Χειρότερα είναι.
1: Μάλιστα.
2: Οι μαύροι, κόκκινοι, κίτρινοι, μπλε, πράσινοι, κόκκινοι είναι που δουλεύουν. Οι Έλληνες κάθονται. Έχω παλικάρι 31 ετών, μάγειρα, και κλείνουμε και σας χαιρετώ. Και ήρθε και ζήτησε σε μεγάλο ξενοδοχείο των Μαλίων και του λένε: πες μας προϋπηρεσία. Λέει: δεν έχω ρε παιδιά, ήμουνα δάσκαλος εκεί, στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Δεν έχω. Δεν τον πήρανε, Γιώργο, πήρανε μια αράπησα, η οποία δεν ξέρει ούτε την κουτάλα να βάλει μέσα.
1: Μήπως ζήτησε όμως πολλά λεφτά.
2: Όχι, δεν ζήτησε τίποτα. Ο άνθρωπος δουλειά πήγε να ζητήσει.
1: Αυτό λέω. Μήπως ζήτησε πολλά και του λένε κάτσε καλά.
2: Καλά, ξανοίξτε τα λαμπρίδια για ένα να τσουμαζένει.
1: Λοιπόν, να τελειώσω.
2: Έλα, γιατί άμα πω εγώ στο στούντιο δεν τελειώνω.
1: Πάμε λοιπόν στα Ιτάνια απόψε, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Έτσι λίγο να ξεσκάσετε. Θα έχουμε μια μεγάλη γιορτή.
2: Του κλείδωνα.
1: Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να περάσετε ωραία όσοι πάτε, και εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα το πρωί.
2: Ξανά τα κάνουμε θέλει.
1: Καλή σας μέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά. One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
8: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.
2: Έλα μωρό. Πάμε να χαθούμε λίγο.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη και από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
13: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
14: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
13: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
14: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
13: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
14: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
13: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
14: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
13: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
15: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
16: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
17: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ.

να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στο αγιάζι.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00-2213.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill, επιστροφή στην νοστιμιά. All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο, δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
11: Και τώρα, και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ζαν.
1: Έλα, πες. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
0: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
10: την είδε στην καινούρια του γείτονα.
11: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Ε, καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
13: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
13: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
13: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
14: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
15: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
16: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

Ένες Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη στη ματιά και πάλι ανέπεφτε.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00-2213.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Maya. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στενάζω κοντά σου.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Είδες την καινούρια του γείτονα.
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
7: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
7: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
7: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
12: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
13: Yeah.
12: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
13: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
12: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
13: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
12: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
13: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
12: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
13: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
12: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
14: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
15: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
16: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
17: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
18: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
19: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
18: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
19: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
18: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
19: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
19: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
20: Και τώρα,
21: και τώρα
20: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
21: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

εγώ κάνε Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, αν με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σε έχω κάνει Θεό.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 00222 13.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24 633.
6: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
2: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
3: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
1: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
5: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
5: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
6: Και τώρα,
7: και τώρα
6: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
7: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
7: Yeah.
6: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
10: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Την είδες την καινούργια του γείτονα.
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
14: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
14: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
14: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
15: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
15: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
16: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
15: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
16: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
17: Και τώρα,
18: και τώρα
17: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
18: Wow!
17: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2.
1: Δεν ξέρω πώς περνάς. Με φίλους αν βγαίνεις δεν ξέρω.

0: Μπράβο, μοιάζει πολύ. Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
0: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
0: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
0: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
0: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 00 22 13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.

0: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
0: Ακούτε 972.
7: Πράγματα σου όλα απειράχτα στο σπίτι. Τόσα αγαπώ σου εκεί, μα η φωνή σου λείπει.

0: σένα. Σταμάτησα σε σένα.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακινησμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις, Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Ακούτε 972.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Είδες την καινούρια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
11: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με το δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
2: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
3: 97,2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: Αυτό
4: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
5: Να τα πούμε.

να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στο αγιάζι.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

στάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά, και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: άλλοι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.